πιο τον πόημα νέο μας. Αλλά το τακμό σε λύνιε ζήγοντα δυο σούδμι δεκαό γέννα τράγιο. Ήρσε τύρνου, ήρσε νετό τύρνου,